Πρωινό Show με Βάσο και Αντώνη. Κάθε πρωί στις 8. Hi, go Khalid in Griffin. Save my life.